Γαϊδεύε φλουτάν. Να μόξει σατέο. Την περαστέλα νου μουσικ Φραντσέσκα γράμμα παρβορδέλο Παρίζι. In for a flash. Σύντρο στη Βοκετεπέ. Φουτουρίστα Ιτάλο ρέτρο. Σου μιεδό ον πόξ αλαμέντς. Κέσες τα ρήμμας αντίγας δελ 70 ή δελ 80. Un home hiperestel·lar que el pots trobar darrere d'anuncis, fent comercials, tràilers per pel·lícules, i vés a saber què més. Arriba per això en aquest vestit, el de retrofuturista, i torna perquè ens va agradar Marta Pinel.